καβαλίζω τώρα, κάνα δίχτυλα, μάει το μήνυμα σκρίνει. Με μαγκάβα κονίκτα με πρέπει. Μα τους έτρεγα, θα σε δείτε τώρα, μην δείτε. Άτσι που κονίζω δεν έχω πλάσει, δεν είναι. Δεν ξέρω, ακονούσε την κυβή μου σε κούντο.